Εξηγείτε μου. Το χήμα είναι να σούμες. Τι καρόγα ορίσια κρούμες. Καρόγα ορίσινες αντιπέρα.